0: να κάγω γκίζει.
1: Να κάνει το ατάμ.
2: Σάρκι ούρφι.
3: TAPS. TAPS. TAPS. Radio.
4: The Quarter Mix. On TAPS Radio.